0: Owady zapylające, takie jak pszczoły, motyle i chrząszcze, odgrywają ważną rolę w naszym ekosystemie. Jednak czyha na nie wiele zagrożeń na całym świecie. Zmiana klimatu, utrata siedlisk, szkodniki i intensywne uprawy jednogatunkowe. Te zagrożenia powodują, że drastycznie spada liczebność dzikich i hodowlanych gatunków owadów zapylających. A są one niezbędne dla naszego dobrostanu i dla przyrody. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku powiemy, co robi Unia, by chronić te pracowite, małe stworzenia. Czy wiesz, że prawie 90% dzikich gatunków roślin kwitnących na świecie musi być całkowicie lub przynajmniej częściowo zapylanych przez owady? Dotyczy to też ponad 3/4 światowych upraw żywności i ponad 1/3 wszystkich gruntów rolnych. Zapylacze przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko bezpośrednio. Są też kluczem do zachowania różnorodności biologicznej. Według niektórych szacunków można im bezpośrednio przypisać do 15 miliardów euro rocznej produkcji rolnej Unii. Rośliny kwitnące rozmnażają się dzięki zapylaczom, które pomagają przenosić pyłek między męskimi i żeńskimi częściami roślin. Zapylanie może odbywać się na różne sposoby. Pyłek może przenosić wiatr albo woda, ale owady, czyli na przykład pszczoły i motyle, są jedynymi z najbardziej skutecznych i najważniejszych zapylaczy. Jest wiele gatunków zapylaczy, to także motyle, ptaki i nietoperze, ale najważniejsze są pszczoły. Na świecie istnieje od 25 tysięcy do 30 tysięcy różnych gatunków pszczół. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa ocenia, że zapylacze odgrywają istotną rolę ze społecznego, gospodarczego i ekologicznego punktu widzenia. Czyhają na nie jednak liczne zagrożenia. Zmiana klimatu, utrata siedlisk, szkodniki i choroby oraz intensywne rolnictwo. Takie zagrożenia prowadzą do drastycznego spadku populacji tych gatunków. W ostatnich latach gwałtownie spadła liczba owadów zapylających na świecie. Trend ten stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemów, wydajności rolnictwa i dobrostanu ludzi. Jako że ta kwestia jest bardzo pilna, Unia Europejska podejmuje wiele inicjatyw, które mają przeciwdziałać spadkowi liczebności owadów zapylających i dbać o ich ochronę. Reakcja Unii na kryzys związany z owadami zapylającymi nie ogranicza się do środków politycznych. Obejmuje również aktywne zaangażowanie obywateli i różnych innych podmiotów. W 2022 roku Europejska Inicjatywa Obywatelska Ratujmy Pszczoły i Rolników zebrała ponad 1 000 000 podpisów. Pokazuje to, jak szerokie jest poparcie społeczne dla działań na rzecz ochrony owadów zapylających i promowania zrównoważonych praktyk rolniczych. Ratujmy Pszczoły i Rolników to 7. udana europejska inicjatywa obywatelska. Jej inicjatorzy wzywają, by znacznie ograniczyć stosowanie syntetycznych pestycydów, z naciskiem na wspieranie rolników w przechodzeniu na praktyki rolnicze przyjazne dla środowiska. W 2020 roku Komisja Europejska przyjęła unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na rok 2030. Jest to kompleksowy, ambitny i długoterminowy plan ochrony przyrody i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów. Unia dba też o różnorodność biologiczną. Dysponuje ugruntowanymi narzędziami politycznymi, które już przyniosły znaczne korzyści różnorodności biologicznej w Europie. Najważniejszymi elementami unijnej polityki w tej dziedzinie są dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia. Dzięki nim powstała największa sieć obszarów chronionych na świecie – sieć Natura 2000. W grudniu 2019 roku Parlament przyjął rezolucję w sprawie unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających, przedstawionej przez Komisję Europejską. Parlament chce, by opracować pełnowymiarowy program działań na rzecz owadów zapylających i przeznaczyć na ten cel wystarczające środki. Opowiedział się za tym, by w przeglądzie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów znalazł się obowiązek zmniejszania użycia pestycydów. Wezwał też komisję, by rozszerzyła zakaz nałożony na 3 rodzaje neonikotynoidowych środków owadobójczych na wszystkie pestycydy na bazie neonikotynoidów. Jednak stopniowe wycofywanie pestycydów nie jest prostym zadaniem. W czerwcu 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie ograniczenia stosowania pestycydów jako element Europejskiego Zielonego Ładu. Dokument spotkał się z ogromnym sprzeciwem ze strony przemysłu pestycydowego i organizacji rolnictwa przemysłowego. W rezultacie wniosek został osłabiony i ostatecznie w listopadzie 2023 roku nie uzyskał poparcia większości w Parlamencie Europejskim. Teraz znalezienie sposobu ratowania owadów zapylających będzie należało do nowego Parlamentu i nowej Komisji wraz ze wszystkimi krajami Unii. Troska o pszczoły i inne owady zapylające jest częścią walki z głodem na świecie. Ochrona bioróżnorodności tych gatunków jest bardzo ważna dla budowania odporności ekosystemów rolniczych i dostosowania do zmian klimatu. Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Fjannar 2025, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-boxla għall-kompetittività li għafa strateġiku mfassal biex jiggwida l-ħidma tagħha fis-snin li ġejjin. Lan huwa li l-Ewropa tkun fuq qudiem fit-teknoloġiji, is-servizzi u l-prodotti notfa u sostenibbli tal-futur fuq qed li tikseb in-newtralità klimatika. Din l-inizjattiva hija kruċjali minħabba li l-Ewropa għadha lura meta mqabbla ma' ekonomiji ewlenin oħra f'termini ta' produttività u tkabbir sostenibli. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nesploraw l-irwol tal-boxla għall-kompetittività u tliet oqsm ewlenin tagħha ta' azzjoni: l-innovazzjoni, id-dekarbonizzazzjoni u s-sigurtà.
2: Ejja nibdew bl-innovazzjoni. L-Unjoni Ewropea trid tiġġedded il-magna tagħha tal-innovazzjoni billi toħloq ambjent li jappoġġja lin-negozji żgħar li għadhom jibdew u tippromovi tmexxija industrijali f'setturi strateġiċi. L-intelliġenza artifiċjali għandha rwol ewlieni f'dan il-pjan. Il-Kummissjoni qed tipproponi inizjattivi bħal Gigafactories tal-intelliġenza artifiċjali u applika l-intelliġenza artifiċjali sabiex tixpruna l-iżvilupp u l-adozzjoni tal-intelliġenza artifiċjali f'setturi ewlenin. Se jkun hemm ukoll pjanijiet ta' azzjoni għall-materjali avvanzati, il-bioteknoloġija, il-robotika u teknoloġija spazjali. Barra minn hekk, l-istrateġija dedikata tal-Unjoni Ewropea għan-negozji l-ġodda u n-negozji li qed jespandu se tgħin lill-kumpaniji ġodda jelbu l-ostakli u jespandu. Is-simplifikazzjoni tar-regoli eżistenti fis-suq uniku għandha tagħmilha wkoll aktar faċli għall-kumpaniji innovattivi biex operaw.
1: It-tieni qasam ewlieni huwa d-dekarbonizzazzjoni. F'dawn l-aħħar snin, il-prezzijiet għoljin u volatili tal-enerġija ħolqu sfida sinifikanti fl-Unjoni Ewropea u l-boxxla għall-kompetittività għandha lan li tindirizza dan billi tiffaċilita l-aċċess għall-enerġija nadifa u affordabbli. Il-patt tal-industrija nadifa li jmiss se jkun qed jippromovi teknoloġija nadifa u modelli ġodda ta' negozju ċirkolari. Dan għandu lan li jagħmel l-Unjoni Ewropea post attraenti għall-kumpaniji u l-fabbriki. Barra minn hekk, il-pjan ta' azzjoni għall-enerġija affordabbli se jgħin biex jitnaqsu l-ispejjeż tal-enerġija fuqgħat il-pjanijiet ta' azzjoni mfassla apposta se jappoġġjaw is-setturi li jużaw ħafna enerġija bħal dawk tal-azzar, tal-metalli u tas-sustanzi kimiċi. It-tielet qasam ta' azzjoni huwa s-sigurtà. L-Unjoni Ewropea teħtieġ tiddiversifika u tnaqqas id-dipendenzi tagħha, speċjalment fir-rigward tal-materja prima kritika u teknoloġiji ewlenin pas-semikonduturi. Il-boxxla kompetittività tissuġġerixxi li l-Unjoni Ewropea tfittex subijiet internazzjonali u tħeġġeġ ix-xiri konġunt fil-livell Ewropew biex jiġu żgurat il-ktajjen tal-provista. Apparti dan kollu, l-evaluazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku se tintroduċi preferenza Ewropea għas-setturi u teknoloġiji kritiċi.
2: Il-bosh l-kompetittività tiddeskrivi ħames faċilitaturi orizzontali tal-kompetittività biex jiġu appoġġati dawn l-oqsma ewlenin ta' azzjoni. Dawn il-faċilitaturi huma meħtieġa biex tissaħħaħ il-kompetittività fis-setturi kollha. L-ewwel faċilitatur huwa simplifikazzjoni li hija meqjusa bħala l-bażi metodoloġika tal-boxla. Lan tas-simplifikazzjoni huwa li jitnaqsu l-piżijiet regolatorji u amministrattivi bil-ħsieb li jkun aktar faċli għan-negozji biex operaw. It-tieni faċilitatur huwa l-kisba ta' suq uniku li jiffunzjona kompletament. It-tielet faċilitatur jiffoka fuq il-ħolqien ta' unjoni ta' tfaddil u investimenti sabiex jiġu finanzjati l-prioritajiet inklużi l-miri ta' investiment fl-oqsma ta' riċerka u d-difiża. Ir-raba' faċilitatur għandu lan li jiżgura l-ġustizzja soċjali billi jistabbilixxi unjoni ta' ħiliet biex jiġu ndirizzati diskrepanzi fil-ħiliet u nuqqas ta' ħaddiema. Fl-istess ħin jiġi żgurat li l-ħiliet jikkomplementaw il-ħtiġijiet jew id-domanda tas-suq. It-titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid tal-forza tax-xogħol fl-Ewropa huma essenzjali biex titwitta triqa tranzizzjoni bejn l-impjigi u l-professjonijiet. Fl-aħħar nett il-ħames faċilitatur huwa l-koordinazzjoni. Din tal-aħħar hija kruċjali peress li koordinazzjoni aħjar tal-politiki fil-livell nazzjonali kif ukoll dak tal-Unjoni Ewropea tiżgura li l-għanijiet komuni jiġu implementati b'mod effettiv.
1: Waqt il-konferenza stampa fejn ġiet ippreżentata din il-boxla l-ġdida fid-29 ta' Jannar 2025, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tkellmet dwar l-importanza tal-boxla għall-kompetittività.
3: I want to be very clear, we have a plan.
4: Irrid inkun ċara ħafna. Issa għandna pjan direzzjonali u għandna rrieda politika. Issa dak li huwa importanti, verament importanti, huma l-ħeffa u l-għaqda. Il-ħeffa minħabba li d-dinja misse tistenna lilna u għalhekk wasal iż-żmien li naċċelleraw. U l-għaqda hija importanti biex verament tiġi implementata din ir-rieda politika.
1: Ftit jiem wara waqt is-sessjoni plenarja tal-Parlament fi frar, il-membri tal-Parlament Ewropew iddiskutew dan il-pjan il-ġdid ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill. Adam Zabka, il-Ministru Pollak għall-Affarijiet Ewropej, indirizza lill-Parlament fil-Kamra tad-Dibattiti u tkellem dwar kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea.
5: The time has come to act decisively.
6: Wasal iż-żmien li naġixxu b'mod deċiżiv fil-waqt li naħdmu qiegħed fih biex nirrestawraw il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea qudiem l-isfidi globali. Is-sena l-oħra, bid-dikjarazzjoni ta' Budapest, il-mexxejja tagħna stabbilew id-direzzjoni li għandna nsegwu biex nagħtu spinta lill-kompetittività tal-Unjoni Ewropea billi jidentifikaw 12 fattur li jixprunaw il-kompetittività li issa ninsabu kuntenti li qed narawhom riflessi fil-boxra. Il-Kunsill għalhekk jilqa l-boxra għall-kompetittività u diversi inizjattivi mħabbra mill-Kommissjoni li jwieġbu għas-sejħiet li għamlu l-Istati membri.
1: Fil-qosor, il-boxla kompetittività hija pjan ambizzjuż biex tingħata spinta lill-kompetittività tal-Ewropa u tiġi żgurata prosperità sostenibbli. L-Unjoni Ewropea għandha lan li tkun fuq quddiem fit-teknoloġiji tal-futur u tikseb in-newtralità fil-klima. Dan biħsieba tagħmlu billi tiffoka fuq l-innovazzjoni, id-dekarbonizzazzjoni u s-sigurtà. Il-proposti leġiżlattivi li se jsiru fil-futur qarib se jkunu kruċjali biex din il-viżjoni tinbidel f'realtà. Dan il-podcast huwa miġġub lilek minn Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
7: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode vil vi forsøge at svare på et par vigtige spørgsmål. Hvordan finder man pålidelige kilder? Og hvordan kan man vide, om den information, man finder, er officiel information fra EU-institutionerne? I en tid med udbredt misinformation er det vigtigt at vide.
8: EU-valget nærmer sig, så det er vigtigt at være velinformeret om kandidaterne, deres politik og de vigtige ting, der står på spil. Men internettet er fuldt af vildledende information, og det gør det svært at vide, hvad der er sandt og hvad der er falsk. I dag vil vi tale om nogle af de strategier, man kan bruge til at navigere rundt i informationslandskabet. Lad os starte med at tale om, hvorfor det er så vigtigt at finde pålidelige kilder. Misinformation kan påvirke vores opfattelse af tingenes tilstand og vores beslutninger, især når vi skal til at stemme. EU er en indviklet størrelse, og hvis man skal kunne forstå, hvordan det fungerer, er man nødt til at have helt korrekt information.
7: Når vi søger efter information på nettet, er vores første indskydelse som regel at skrive nogle nøgleord i en søgemaskine, og det er bestemt ikke en dårlig idé. Men husk på, at de søgeresultater, der først dukker op, ikke nødvendigvis kommer fra de mest pålidelige kilder. De er ofte de mest besøgte hjemmesider, og andre gange har de bare betalt for at stå øverst. Hvis du vil være sikker på at finde pålidelige kilder, er det en god idé at gå direkte til EU-institutionernes officielle hjemmesider. Her får du korrekt og opdateret information om EU-institutionernes politikker, lovgivning og roller. EU's primære officielle hjemmeside er europa.eu. Her kan du finde et væld af information, som kommer direkte fra kilden.
8: Men hvordan kan du vide, om den hjemmeside, du besøger, er en officiel EU-side? Det første, du kan tjekke, er, om domænenavnet slutter med europa.eu. Det gør alle officielle EU-hjemmesider nemlig. Derudover er de som regel tilgængelige på alle de officielle EU-sprog, og de nævner andre EU-institutioner eller EU-kanaler nederst på siden. Fakta og tal på EU's hjemmesider kontrolleres altid, og de bliver verificeret med hjælp fra videnskabelige kilder og statistiske kontorer.
7: Noget andet, du kan gøre, er at gå på de sociale medier og søge efter officielle konti, der er verificeret eller administreret af EU-institutionerne. På de officielle konti bliver der ofte delt pålidelige opdateringer og uddybende information om vigtige emner. Verificerede konti har normalt et blåt flueben ud for navnet. Fluebenet er en garanti for, at der er tale om en ægte konto.
8: Du kan også overveje at besøge de officielle hjemmesider for politiske partier og kandidater, der deltager i EU-valget. På de hjemmesider kan du som regel finde uddybende beskrivelser af partiprogrammer og politiske forslag. Det kan være en hjælp til at sammenligne de forskellige partier og politikere på et velinformeret grundlag.
7: Det er også vigtigt at krydstjekke information fra flere kilder. Hvis en bestemt nyhed virker kontroversiel eller har et alarmerende budskab, bør du kontrollere den ved at undersøge, hvordan samme nyhed bliver dækket hos velrenommerede nyhedsorganisationer eller på faktatjekkende hjemmesider.
8: Endelig skal du være forsigtig med information, der deles på de sociale medier. Sociale medieplatforme kan være meget nyttige til at skabe forbindelser til andre og holde sig orienteret. Men pas på, for man kan let komme til at støde på misinformation. Kontroller altid kilden og forfatteren, før du deler eller tror på information, der er lagt ud på internettet.
7: Kort sagt er det at finde pålidelige kilder forud for EU-valget afgørende for, at du kan træffe kvalificerede beslutninger. Ved at besøge officielle hjemmesider, kontrollere information fra flere forskellige kilder og være kritisk over for, hvad du ser på nettet, forbedrer du dine chancer for at styre udenom misinformationen og når frem til velbegrundede konklusioner.
8: Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og den vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle.
7: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
9: Στην 60η επέτειο της απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz, ο ΟΗΕ καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Η λέξη Ολοκαύτωμα έχει ελληνική προέλευση και σημαίνει θυσία που καίγεται ολόκληρη. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δίωξη και την επακόλουθη μαζική δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων στην Ευρώπη στα χέρια του ναζιστικού καθεστώτος και των συνεργατών του. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναλύσουμε τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αντισημιτισμός αποτελούσε βασικό στοιχείο της ιδεολογίας των Ναζί ήδη πριν την άνοδό του στην εξουσία. Ωστόσο, η εποχή του Ολοκαυτώματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1933 όταν ο Αδόλφος Χίτλερ και το ναζιστικό του κόμμα ανέλαβαν την εξουσία στη Γερμανία. Από εκείνη τη χρονιά, οι Ναζί άρχισαν να εφαρμόζουν μια κρατική πολιτική καταστολής κατά των Εβραίων, κλέβοντας τις περιουσίες τους και αφαιρώντας τα δικαιώματα και την ηθαγένειά τους. Η νύχτα της 9ης προς τη 10η Νοεμβρίου του 1938 έμεινε στην ιστορία ως η νύχτα των Κρυστάλλων, καθώς το ναζιστικό καθεστώς εξαπέλυσε μαζικό πογκρόμ κατά του εβραϊκού πληθυσμού. Σε αυτές τις βίαιες επιθέσεις σκοτώθηκαν 91 Εβραίοι, κάηκαν τουλάχιστον 1.400 συναγωγές, ενώ 30.000 Εβραίοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ναζιστική Γερμανία και οι σύμμαχοί της σκότωσαν σχεδόν τα 2/3 των Ευρωπαίων Εβραίων, αναγκάζοντάς τους να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και υποβάλλοντάς τους σε βάναυση κακομεταχείριση, μαζικές εκτελέσεις και θανατώσεις με δηλητηριώδη αέρια σε ειδικά σχεδιασμένα κέντρα δολοφονίας, γνωστά ως στρατόπεδα συγκέντρωσης. Συνολικά δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Από το 1933 έως το 1945, το ναζιστικό καθεστώς και οι σύμμαχοί του έβαλαν στο στόχαστρό τους και άλλες ομάδες, όπως οι Ρωμά, τα άτομα με αναπηρία και οι Σλάβοι, καθώς και οι ομοφυλόφιλοι και τα μέλη ορισμένων θρησκευτικών και πολιτικών ομάδων. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γνωρίζουν την ιστορία του ολοκαυτώματος των Ρωμά και των Σίντι. Εκτιμάται ότι τα θύματα της γενοκτονίας των Ρωμά ήταν μεταξύ 250 και 500 χιλιάδων, ένα ποσοστό δηλαδή ανάμεσα στο 25 και το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ρωμά και των Σίντι πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος, καθώς πολλές οικογένειες των θυμάτων δεν ανέφεραν το θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων και οι δράστες κατέστρεψαν τα αρχεία των δολοφονιών τους. Το ολοκαύτωμα, γνωστό στα εβραϊκά ως Σοά, έλαβε τέλος τον Μάιο του 1945, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις, στις οποίες ανήκαν μεταξύ άλλων η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Γαλλία, νίκησαν τη ναζιστική Γερμανία. Στις 27 Ιανουαρίου του 1945, ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Auschwitz. Οργανώνοντας μια σειρά από επιθέσεις, οι σύμμαχοι μπήκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και διέσωσαν τους επιζώντες κρατούμενους. Στο πέρασμά τους, συνάντησαν επίσης και απελευθέρωσαν τους επιζώντες από τις λεγόμενες πορείες θανάτου. Έτσι ονομάστηκαν οι αναγκαστικές πορείες, κατά τις οποίες Εβραίοι και μη Εβραίοι απομακρύνονταν με τη βία από το στρατόπεδο των SS όπου κρατούνταν και αναγκάζονταν να περπατούν χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από άθλιες συνθήκες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία που συνέβησαν, προκειμένου να γίνονται υπεύθυνοι πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι για σημαντικά παγκόσμια ζητήματα, έχουν κριτική σκέψη, σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απορρίπτουν κάθε μορφή προκατάληψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διατηρήσει τη μνήμη αυτών των τραγικών γεγονότων στην ευρωπαϊκή ιστορία και προωθεί πρωτοβουλίες για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τη μνήμη του ολοκαυτώματος. Παράλληλα, χρηματοδοτεί προγράμματα για να ενισχύσει την έρευνα σχετικά με το ολοκαύτωμα. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε μια συντονίστρια για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μόνιμος διεθνής εταίρος της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, ενώ την ίδια χρονιά το Συμβούλιο ενέκρινε μια δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και μια κοινή προσέγγιση ασφαλείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να προστατεύονται οι εβραϊκές κοινότητες και τα εβραϊκά ιδρύματα. 3 χρόνια αργότερα, το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης την πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά κάθε χρόνο τη Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και έχει εγκρίνει πολλά ψηφίσματα σχετικά με τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και άλλες μορφές μυσαλλοδοξίας, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από αυτά. Το 2017, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ένα ψήφισμα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ενθαρρύνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθιερώσουν τη διδασκαλία του ολοκαυτώματος στα σχολεία. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την άνοδο του αντισημιτισμού, τονίζοντας ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία δεν είναι απόψεις, αλλά εγκλήματα. Με ψήφισμά του τον Οκτώβριο του 2018 σχετικά με την αναζωπήρωση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη, το Κοινοβούλιο έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση της βίας κατά των Εβραίων. Κάλεσε επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσουν την άρνηση του ολοκαυτώματος και τις προσπάθειες ορισμένων να παρουσιάσουν τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους ως λιγότερο σοβαρά. Το 2019, σε ψήφισμά του σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η εκπαίδευση πρέπει να προωθεί την πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας μας και την κοινή μας ιστορία. Συγκεκριμένα, ζήτησε να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος και οι ενέργειες των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία προκάλεσαν ανίποτο ανθρώπινο πόνο και βία και δίχασαν την Ευρώπη για μισό αιώνα.

0: A nyelvi sokszínűség és a többnyelvűség az EU alapértékei. Noha már eddig is jelentős előrelépés történt az EU nyelvi gazdagságának, ezen belül a jelnyelvek védelmének és előmozdításának a terén, még mindig sok a tennivaló, ha azt szeretnénk, hogy minden közösségben és ágazatban teljes mértékben elismerjék a jelnyelveket, valamint biztosított legyen a teljes körű akadálymentesség. Hogy podcastjait mindenki számára hozzáférhetővé tegye, a Europa Radio valamennyi adásához átiratot biztosít. Mindezt az akadálymentességi normákkal összhangban, hogy így a siketek és nagyothallók, valamint bárki, akinek másokból van szüksége átiratra, folyamatosan tájékozódhasson az Európai Parlament munkájáról. A Parlament azáltal, hogy a maga készítette tartalmakat világos és közérthető nyelven hozzáférhetővé teszi, az inkluzív társadalmi párbeszédet segíti. A nyelvi sokszínűség támogatásával és az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosításával célunk egy igazságosabb, befogadóbb Európa létrehozása. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
1: Karle Suuri nuorisopalkinto myönnetään nuorten toteuttamille hankkeille, jotka vahvistavat eurooppalaista demokratiaa ja tukevat aktiivista osallistumista. Sillä annetaan tunnustusta nuorten tekemästä päivittäisestä työstä yhteisen eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseksi. Karle Suuri nuorisopalkinto perustettiin vuonna 2008. Sen myöntävät Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälinen Karle Suuri-palkinnon säätiö. Kansalliset ja eurooppalaiset tuomaristot valitsevat joka vuosi yhden hankkeen kustakin EU-maasta. Kansalliset voittajat kutsutaan palkintoseremoniaan Aacheniin, Saksaan, jossa julkistetaan 3 parasta hanketta. Palkinto jaettiin tänä vuonna 12. toukokuuta. Ensimmäisen palkinnon sai ILEM-sovellus Belgiasta. Se on ensimmäinen kielisovellus, joka on tehty erityisesti pakolaisia ja turvapaikanhakijoita varten. Sovellus käyttää kieltä murtaakseen kulttuurien välisiä väärinkäsityksiä sekä kuiluja pakolaisten ja heidän isäntämaansa välillä. Se sisältää hyödyllisiä lauseita, kielten oppimistarinoita ja pelejä sekä mahdollisuuden ottaa yhteyttä muihin käyttäjiin. Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen ihmisiä, joilla on erilaiset taustat, kokemuspohja ja sosiaalinen asema. Tekijät saivat ideansa jo vuonna 2021 ja heidän pääperiaatteenaan oli, että pakolaiset luovat jotakin toisia pakolaisia varten. Jaetulle toiselle sijalle ylsi 2 hanketta. Liettualainen hanke nimeltä Mobile Climate Museum eli mobiili-ilmastomuseo ja hollantilainen hanke The European Correspondent eli Euroopan kirjeenvaihtaja. Liettualainen Active Youth-järjestö perusti mobiilin ilmastomuseon toukokuussa 2022. Tavoitteena oli saada ihmiset omaksumaan ilmastoystävällinen elämäntapa. Museo koostuu 4 siirrettävästä merikontista, jotka edustavat 4 teemaa. Ne ovat ilmastonmuutos, EU:n vihreän kehityksen ohjelma, kestävä viljely ja terveellinen ruoka sekä käytännön vinkkejä kulutuksen vähentämiseen. Näyttely voidaan rakentaa uudelleen myös muissa maissa. Jaetulle toiselle sijalle tullut Euroopan kirjeenvaihtajahanke perustettiin vuonna 2022 Alankomaissa. Hanke kokoaa yhteen yli 140 nuorta toimittajaa eri puolilta Eurooppaa. Tavoitteena on luoda eurooppalaista journalismia. Kirjeenvaihtajatiimin ansiosta verkkosivusto ja uutiskirje kattavat koko Euroopan. Nuoret toimittajat kirjoittavat kansalaisille, jotka haluavat nähdä kansallisia rajoja pidemmälle. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin verkkosivustolta.
2: Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε πρώτος Πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένος στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, ο Ντε Γκάσπερι συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγη βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή, είτε εξορίστηκαν. Ο Ντε Γκάσπερι συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 14 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τις θρησκευτικές του αξίες με την πολιτική δράση. Τελικά, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ιδέες για ανασυγκρότηση». Το κείμενο αυτό αποτέλεσε αργότερα το μανιφέστο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα το 1943. Μετά την πτώση του φασισμού, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ηγήθηκε του νεοσύστατου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έγινε πρωθυπουργός, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντε Γκάσπερι, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο Ντε Γκάσπερι ήταν ένδερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
3: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος. Καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση, έχουν ήδη καταλήξει στα συμπεράσματά τους.
2: Προσπάθησε να πείσει την Ιταλία να συμμετάσχει στο σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε μια εποχή που η Ιταλία εξακολουθούσε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης. Ο De Gasperi κατάλαβε ότι για να έχει μέλλον η Ιταλία ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μέλλον για την Ευρώπη, ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, και το έκανε πράξη, κατονοώντας την ανάγκη για συμβιβασμούς, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται ποτέ όσον αφορά τις αξίες τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα, μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν. Αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άνδρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο De Gasperi υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας.
3: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
2: Ο Αλτσίντε De Gasperi πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε De Gasperi πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε De Gasperi. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.